0: καλέ.
1: Ελού, καλέ.
0: Καλέ. Εγώ κάνω μια λάμπη κόμμα.
1: Οκ. Ναι.
0: Για τι για να μην είναι για να πέσει, ναι.
1: Όχι, αν μπορείς.
0: Μόνο η τρέχη είναι ο Μπέκοπης, ναι.
1: Το πέρα τον σε, όμως θα γιώ, αμπή. Οκ. Είναι δεκότη, ο, αμακού. Είναι δεκότη, ο. Hello.
2: Hello.
1: Hello. The button call, I'm ready.
2: Hello.